0: Μα μέρη μου μαγιέν του μέλα.
1: Μέλα με σιώπηλάντε.
0: Και πιλάκα μου χαούν τέτοι, κάπα ο πιλάζω μου ένα.
1: Α, και μας όλου πίσω από σώα γάσουν τα σιδικιλί.
0: Ε, έντατε.
1: Αν είσαι εδώ λίγο μου σία και λίγο μου τα ού.
0: Αω.
1: Να όλοι όλοι για λίγο αέμνε, είναι γύρω και είναι τα τύπηρικα φοβάνη.
0: Μαγά του αουάκ.
1: Είσαι μιλήσω από πάσα καγίνου και να και έλει μιλήσω ο βαφίσια κανάκο. Δηλαδή μου φύσα ο βαθόκα κανάκο. Μου λέει φοβάνη.
0: Ε, έντατε.
1: Ας, είμαι παγίσι λίσα φέλα να τα τελικήτα. Για ούτα, ήλεγα για μου πέπεσα σοντά ζευτήλε. Αντί ούτα χουτακολά τη λίγα μαρχού.
0: Εντάτε.
1: Έλα, λέμε σου γεια.
0: Τι χωμό.

0: Άλετε.
1: Καλά γατόλ, καμά χαί.
0: Καλό φελά.
1: Ρίκα βανασάχου. Κατήρι που γαραγμάνα που γουμαντμέ.
0: Μέρα να τα τί μου τα μένα να κάτω.
1: Βάτι να ντάτι.
0: Αν το πάμε μου να κάτω.
1: Βάτι να μανείς. Κάκε να τα δημιουργία χαού.
0: Ήντάτ.
1: Βάτι βαν τούτι να τα ρίχει τι τίκα εγμανείς. Ουσό αν τα τίλια βούα. Δημούγα να μου σωσά ουμπί. Άλλο σημείαν τι μου λέει μου εκεί μου σύνει καν κάμω γάω. Βάνε καν ακούει να πούσε αν τα τίλια βούα. Ουνό σημείαν τι να ρίπουρου τι κοινή ουνό ουα περιφέ. Πολιτική διβιτσίου καν ακούει να αν τα τίλια ουσό καλέ.
0: Να δε μου το άμω να αναγαζω.
1: Ντάτι.
0: Διταβαζέ, θα δει πολιτική, διάμανα λέει πως αναλάβω να βασώ τούλα.
1: Και εγώ συνέγγε γονά χωρούν, την πολιτική και συνθήν που τσαβαβά γονά.
0: Ω, την πολιτική και το άντε συνθήν που τσαβ.
1: Και το άντε συνθήν που τσαβαβά γονά. Ως αφού αν τα τέλει αβού αρέν τα τέμου σωσάου βίγκ. Και άγω συνέγγε.
0: Βάλε άλλη μου πολιτική και το πέλα καϊόνα καώσα φίλιν. Κατώ και το τέχεν τσίβα.
1: Α, όταν τι καλά σου τέχεν, το σου συνέγγε.
0: Χρυσάμε ελεύθερα όσο συνήγει.
1: Όσο συνήγει, γιατί είπα να σε παγδέλα. Πονά να δώσα λέει, είπα το αλληλαγούς. Δεν έδειν τι πόσο, εγώ είναι δέσα τώρα μου γεννή, να γρήπα να βάζω τσάβα, κανά κουί. Τώρα, όνα κοινά να ήμουν και μου μάνα σύγου αχάρι. Μέσα ρε μάνα τσάβα, άφησα τα λουκαλίτο.
0: Ω, μάνα μου λέει μου κουάπα το αλληλαγούς.
1: Αν μάνα ήρουα σε τσάβα. Ήγρα ο μάνα μάνα ήρθα πως μου. Ήδω ο αμαχάρεμε. Α, ούτου ενούνου τα βαχάνιση. Λόγι πάνω να λέει μου πείτε σύνα γάου μάνα μάνα ο πείτα μου είπε πάνω πείτε. Πάνω πάνω και να πω φυκτινία σε πάνω πείτε σαν ο πείτε σαν αντάρι.
0: Ε, καλά, αλλά βαχάρεμε εκεί.
1: Ουρα κούσα. Φυκτερίτε μου τι. Ουλοκούσα, όσο και θέλετε μου τι. Μου χωρίς αφέρα. Α, αν τα τίγουα τσάγουα. Μου σήκη θέλετε.
0: Αν χωρίς αφέρα να πάει εντε μου, πάσχα γάνε παπανιάνε, ουακούσον.